0: Ιωάννη.
1: Ήσαμε το μπαρ, κάωσο μπαρ, μόκου τα τίποτε μπρομπαρ, κόπα όπι το λετσιολιτάν.